0: Nonno Maritata, Idio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia cuboso.
1: E cubo Spirito.
0: Bobina la sebrasciante Eucaristia, arriva 26 di ogni tempo ordinario. Non sporbisa come scosco, si manpassa a voi, altro benestare, invitazione pa traha den hofi di Signor, traha den iglesia di Signor. Λέγονος, ρεκονοσόνος, πικάνα, πηγιός, πόρδον, πόνος, πόρος, σελεμπράνο, μενερά, δείχνω, εμιστήρυναν, σαγράδο, δινόσφε. Μη τα κομφέσαν, Διός, το Τοποδερόσο,
1: γραντουρά και πρεσέντε, κομία πέκα μασιά τάντο, πα πενσαμέντο η παλάβρα, παλό και μία χάσι, και δεν συγχάσι. Πάμι κούλπα, πάμι κούλπα, πάμι γραν κούλπα. Πέσα εμίτα ρόγα να πήρχε Μαρία, του ράγκαλι σάντο, η πόσο μη ρωμάνα, η ρέσα πάμι να σενιόρνος Διός.
0: Μαρα Διός το Ποντερόσο, πορ μούστρανος σου μιζερικόρδια, πορ δενάνος πικάναν, χίπανος να πηδά ετέρνο.
1: Αμέν.